αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίξω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

βουτιά στις επιτυχίες.

9-29. Καλοκαίρι με επιτυχίες.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: Star 929. Star
1: 929.
0: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Η ώρα είναι 7. Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
6: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-5179.
7: Όνομα?
8: Μπάμπης.
7: Επώνυμο?
8: Για σένα Μπάμπης Σκετό.
7: Επάγγελμα?
8: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
9: Είμαι glass driver.
6: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
9: Είμαι Glass Driver.
7: Ασφάλεια?
8: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
10: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Έχω φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
3: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
2: Με άριστα προϊόντα σε
3: θερμομονωτικά,
2: ηχομονωτικά,
3: στεγανοτικά,
2: γυψοσανίδες,
3: σκεπές,
2: υδρορροές,
3: ασφαλτόπανα,
2: ηχομονωτικά,
3: κόλλες,
2: χρώματα,
3: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
2: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
3: Ντουροστίκ,
2: Ιζομάτ,
3: Μαπέ,
2: Συντέκνο,
3: Πένετρον,
2: Μαρμολάιν
3: και κορυφαία χρώματα Vitex.
2: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
3: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
4: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας, με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
5: Η Elite της καθαριότητας.
6: Και, έμαθες κάτι?
7: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
6: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
7: Ποιος?
6: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
8: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
9: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
8: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά.
9: Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972 33 94 61.

Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
3: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
4: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζίνι!
3: Το τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
5: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρη 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955 60 6655.
6: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
7: Να, να, εκεί είναι πάλι.
8: Πού?
7: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
8: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
7: Λες.
8: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
1: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94 Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
9: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More.
10: Mocha Coffee & More.
9: Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
0: Star 929. Ο πρώτος στην αρχή.

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Δέστην, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
2: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
3: Καλέ!
2: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Fresh and Healthy στο Star 929.
2: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
4: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις

0: ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
1: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
2: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
3: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
4: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
3: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
5: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
4: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
3: Οκ, στάση εδώ. Τελεία. Κάλτι.
6: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
7: Θα κάνουμε μια στάση.
8: Καλδί, αρτοποίηματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποίηματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520 97 666. Follow us on Instagram.
9: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510 26017.
10: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510 24 166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
12: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 9.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
6: What's happening? Christos Makris will hit Greece in 3 hours.
0: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
3: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
3: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
7: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
8: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
9: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
10: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
11: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
12: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
13: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
14: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
13: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
15: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
16: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
17: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751 10111.
18: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
19: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
20: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου.
0: Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες.
1: Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας.
0: Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου.
1: Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα.
0: Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη.
1: Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377.
0: Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς...

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: ΣΑΕΒΕ Dream House.
1: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
0: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House.
1: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25.

0: πως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117. Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
2: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
3: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
2: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
3: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
2: Και τι άλλο?
3: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
4: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
5: Fashion. Τι φάση.
6: Volt Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση.
5: Volt Fashion.
6: Για άντρες και γυναίκες. Volt Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Volt.
5: Volt Fashion.
6: Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion, Άργους 39 και Volt Kids, βρεφικό και παιδικό ρούχο, Άργους 49.
5: Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο.
7: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
8: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
9: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
8: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
10: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
11: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
10: Με άριστα προϊόντα σε
11: θερμομονωτικά,
10: ηχομονωτικά,
11: στεγανοτικά,
10: γυψοσανίδες,
11: σκεπές,
10: υδρορροές,
11: ασφαλτόπανα,
10: ηχομονωτικά,
11: κόλλες,
10: χρώματα,
11: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
10: Γέμα
11: Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
10: Ντουροστίκ,
11: Ιζομάτ,
10: Μαπέι,
11: Συντέκνο,
10: Πένετρον,
11: Μαρμολάιν
10: και κορυφαία χρώματα Vitex.
11: Γέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
10: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-024-270.
12: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Η ώρα είναι 10. Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
1: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
2: Christos Makris will hit Greece in 2 hours.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
4: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
3: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
4: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9, Ναύπλιο.
3: Περισσότερα στο steambots.gr.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
7: Καφεδάκι.
6: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
7: Μισό ουζάκι.
6: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
7: Νωρίς θα φύγουμε.
6: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751047745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
8: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο Τζαρίμας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική επιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπά.

0: μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
3: Τι έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή? Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα?
4: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
5: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
6: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
7: Η ελίτ της καθαριότητας. Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Όνομα.
9: Μπάμπης.
8: Επώνυμο.
9: Για σένα Μπάμπη Σκετό.
8: Επάγγελμα.
9: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
10: Είμαι glass driver.
11: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
10: Είμαι Glass Driver.
8: Ασφάλεια.
9: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
12: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 27510-29105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail.
8: Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
2: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
3: Καλέ.
2: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
4: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Christos Makris will hit Greece in 1 hour.
8: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
9: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
8: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
9: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
8: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
10: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
8: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
11: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
12: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
13: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
14: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
13: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
15: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
14: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
13: Οκ, στάση εδώ, τελεία,
15: κάλτι.
16: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
17: Θα κάνουμε μια στάση.
18: Caldi, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Caldi, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
19: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
20: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
21: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
0: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear, το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear, ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands, φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear, Λεωφόρος Αμαλίας 8, Παλιά Πόλη, Ναύπλιο και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος, Λεωφόρος Ασκληπίου 16, Ενδεκάτη, για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
22: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
1: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27 52 110 8.38.
23: Και, έμαθες κάτι?
24: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
23: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
24: Ποιος?
23: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
25: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
26: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
25: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Λίτλ. Τηλέφωνο 2752025333 και 6972339461.
27: Star 929.
28: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
4: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
3: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
5: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
6: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Μπεντενίτη. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίου.
7: Christos Makris.

0: We'll hit Greece in 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes.
1: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητα. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας. Συστήματα επεξεργασίας νερού. Φίλτρα, αποσκληρυντές. Υδραυλικά είδη. Είδη γηινής.
1: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752 099 385.
3: Το όνομά μου.

0: κάρβουνα.
1: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Να βγλύω ένα στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
2: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
3: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
4: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
3: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
4: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
3: Και τι άλλο?
4: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb! Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
5: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
6: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
7: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
8: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
6: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζι!
5: Το τζίλι! Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
7: Ταχυμεταφορές παντός τύπου το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60. 6655.
8: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
9: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
10: Καφεδάκι.
9: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
10: Μισό ουζάκι.
9: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
10: Νωρίς θα φύγουμε.
9: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
11: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας.
10: Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
11: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
12: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
13: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
14: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
16: My access has been blocked.
17: We shut down all satellites.
16: Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space.
18: And now, the moment you've all been waiting for.
19: Let's go! Let's go!
20: Chris, playing all the hits on Star FM 929. Now.
21: Oh, yes! Ένα λεπτό μετά από τις 12 στον Star. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου. Εδώ είμαστε. Να, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, live στον Star. Είναι ο Χρήστος Μακρύς. Τρίτη σήμερα με αίθριο καιρό και θερμοκρασία στους 36. Τετάρτη αύριο με αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία στους 34. Εδώ και σήμερα με πολύ πολύ ζέστη αλλά δροσερές επιτυχίες και πολύ πολύ κέφι. Θα φτάσουμε παρέα όπως κάθε μέρα μέχρι τις 2. Welcome, welcome.

Ξεκίνημα σήμερα με δύο επιτυχίες που λατρεύετε πραγματικά. Another Talk to You, Παρόφ Στέλλαρ. Black Lilies, 9 λεπτά μετά από τις 12. Είστε συντονισμένοι σωστά και αυτό το μεσημέρι της Τρίτης εδώ. Και έχω ανοίξει όλους τους τρόπους επικοινωνίας για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα και σήμερα μέχρι τις 2. Star FM 929 σε Instagram και σε Facebook. Live 24 για τους διαδικτυακούς μας φίλους και 6988-929-929 ο αριθμός Viber. Θέλω να μάθω τα νέα σας, τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, πού σας πετυχαίνω τώρα, μεσημέρι Τρίτης. Αν σήμερα κάτι γιορτάζετε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά. Και αν έχετε και γενέθλια, happy birthday to you. Σήμερα μαζί σας διάσημα γενέθλια. Ο Mike Tyson, Αμερικανός boxer, κλείνει τα 61. Και η Debbie Harry, η τραγουδίστρια των Blondie, που θα έρθει σε λίγο να τραγουδήσει εδώ και να σβήσει κεράκια. Είναι και πολλά, 81 ετών σήμερα. Χρόνια πολλά και happy birthday to you. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, είναι και η τελευταία ημέρα του πρώτου καλοκαιρινού μας μήνα. Αύριο λέμε καλομήνα. Και σήμερα η πρώτη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού. Τρίτη, 30 Ιουνίου, συμβαίνει στις 2:56, λέει, τα ξημερώματα. Και είναι το φεγγάρι της φράουλας. Θα είναι και το τελευταίο φεγγάρι μικρού μεγέθους για φέτος. Αυτός ο όρος, λέει, προκύπτει από το γεγονός ότι θα δούμε περίπου 7% μικρότερο από τον μέσο όρο το σημερινό φεγγάρι. Και όπως διαβάζω εδώ, από πού προέρχεται, λέει, ο όρος φεγγάρι της φράουλας. Ο όρος αυτός φέρεται ότι προέρχεται από ονόματα που χρησιμοποιούσαν οι Ιθαγενείς στην Αμερικανική Ήπειρο για την Πανσέλινο του Ιουνίου, που σχετίζονται με την συγκομιδή της φράουλας αυτό το μήνα. Υπάρχουν και άλλες ονομασίες που έχουν καταγραφεί, περιλαμβάνουν το καυτό φεγγάρι λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής ζέστης και το φεγγάρι του μελιού, που συσχετίζεται με την γαμήλια παράδοση και την εποχιακή αυθονία. Όπως και να έχει, απόψε βράδυ Τρίτης βλέπουμε πανσέλινο, το φεγγάρι της φράουλας, και ξέρετε που θα το δούμε. Θα το δούμε στο Guardian, γιατί απόψε βράδυ Τρίτης στο Guardian, που είναι πάντοτε μαζί μας, θα έχει παρτάρα. Γιατί μπορούμε. Τρίτη, 30 Ιουνίου. Απόψε βράδυ Τρίτης, Old Fashion Greek. Το Guardian γυρίζει το χρόνο πίσω και παίζει δυνατά τις ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε και θέλουμε να τραγουδήσουμε ξανά. Δυνατά. Old Fashion Greek. Απόψε βράδυ Τρίτης, 30 Ιουνίου, από τις 8 το βράδυ, στα Dex ο Γκάμπριελ Νανόπουλος. Και για κρατήσεις και reservation γενικότερα πληροφορίες, 697-1758-189. Στο Guardian όλα αυτά, απόψε βράδυ Τρίτης, The Day Long Comfort, Εθνικής Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων. Και στα social μας ακολουθείτε για να τα βλέπετε και να τα μαθαίνετε όλα, guardian.net.

Doechii, Runway. Χαιρετισμού στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από τις 12 και στέλνουν μηνύματα στο Viber 6988-929-929, στον Ανδρέα, στην Ευαγγελία, στην Στυλιανή, στην Αδαμαντία, στην Κριστίν, στον Δημήτρη, στην Κυριακή, στον Σπύρο, τον George και την Ευδοξία. Θέλω να σας πω, αν και το ξέρετε ήδη, ότι στο Astro Market ό,τι και αν ψάχνεις το βρίσκεις. Από μια minimal ή luxury συλλογή επίπλων, φωτισμό ή διακόσμηση, μικροσυσκευές, οικιακό ή επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb, όλα συνδυασμένα και σχεδιασμένα για να αναβαθμίζουν κάθε χώρο με διακριτική κομψότητα. Είναι το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους. Το Astro Market και βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Θαλαμανάρα. Υπάρχουν όμως και δύο καταστήματα στην Τρίπολη. Να τα επισκεφτείτε στην Ναυπλίου 70 και στην Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζετε καθημερινά στο Astro Market. Γιατί όταν θες ποιότητα, ποικιλία και άμεση εξυπηρέτηση, η επιλογή πρέπει να είναι σωστή. Μπορείς να κάνεις και online αγορές στο e-shop μας astromarketstore.gr με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Και το καλύτερο έρχεται τώρα, γιατί όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο που μας έρχεται 6 Ιουλίου όλο το βρεφικό τμήμα στο Astro Market με έκπτωση μείον 20%. Όλο το βρεφικό τμήμα με έκπτωση μέχρι ή μείον 20%. Αυτό συμβαίνει μέχρι και το Σάββατο που μας έρχεται 6 Ιουλίου. Είναι από τις εκπτώσεις που πραγματικά δεν χάνονται.

των 90s, 1999. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη τη χρονιά. Shanks and Bigfoot, Sweet Like Chocolate. Μιλώντας για charts, και εμείς σήμερα στα πλαίσια του Star on the Top, στην τελική ευθεία, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε στο European Airplay Chart για να ακούσουμε την νούμερο 1 επιτυχία που παίζουν τα διάσημα ραδιόφωνα ολόκληρης της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και εμείς, για αυτή την εβδομάδα. Αυτά θα συμβούν λίγο μετά από τη 1:30. Sweet like chocolate ακούσαμε, γλυκιά σαν σοκολάτα. Όπως έλεγε και ένα παλιό ελληνικό τραγούδι, σοκολατή το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Νομίζω Σοφία Αρβανίτη. Έχεις πάρει σοκολατή χρώμα? Τι εννοείς όχι ακόμη? Α, για ετοίμασε βαλίτσες. Το επόμενο getaway σε περιμένει στο Γιάννης Place στο Τολό. Στο Γιάννης Place που θα βρεις σουίτες σχεδιασμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για άνεση, ηρεμία και don't bother vibes μόνο για σένα. Εκεί κάθε πρωινό έχει θέα θάλασσα που κόβει την ανάσα. Έχει βουτιές στην πισίνα και ηλιοθεραπεία στην ξαπλώστρα με ποτά και σνακς για να κάνεις χρώμα σοκολατή, όπως λέγαμε. Έχει και barbecue moments στον κοινόχρηστο χώρο με την παρέα. Διακοπές με elite πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και φιλοξενία που τη νιώθεις all the time. Στο Γιάννης Place στο Τολό, μόλις 10 λεπτά από τον Ναυπλίο. Αν είσαι στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και σκέφτεσαι να ετοιμάσεις και εσύ βαλίτσες να έρθεις προς τα εδώ, ή αν είσαι από εδώ και θέλεις να γίνεις τουρίστας στον τόπο σου και να δεις τον τόπο σου με άλλα μάτια, κάνε τώρα την κράτησή σου. Στο 697-3396-436 ή μπες στο GiannisPlace.com για να τα δεις όλα. Άνεση, φιλοξενία και διακοπές που γράφουν όχι σε stories, αλλά σε αναμνήσεις που κι εσύ πρέπει να ζήσεις στο Γιάννης Place. Στο Τολό.

Shake it to the max. Fly η Molly. 25 μετά από τις 12. Το στεγνό καθαριστήριο Ατμός που βρίσκεται στο Ναύπλιο είναι εδώ για να σας απαλλάξει από το βάρος του καθαρισμού, πλησίματος και σιδερώματος των ρούχων σας, για να είναι η καθημερινότητά σας more cool and simple. Κερδίστε χρόνο. Επιλέξτε την τελειότητα από το πιο επίσημο φόρεμα και το καλό σας πουκάμισο μέχρι τα αγαπημένα σας καθημερινά ρούχα. Εμπιστευτείτε την καρταρόβα σας στα χέρια των ειδικών. Στο Atmos Laundry, κάθε ύφασμα αντιμετωπίζεται με την εξειδίκευση που του αξίζει και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους καθαρισμού. Και μάλιστα τώρα, η κορυφαία φροντίδα των ρούχων σας έρχεται απευθείας στην πόρτα σας με την exclusive υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοικών. Γιατί στο Atmos Laundry παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε τα ρούχα σας στην πόρτα σας. Αψεγάδιαστη καθαριότητα και κορυφαία φροντίδα με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2752-301-209. Atmos Laundry το βρίσκεται Ασκληπιού 1 στο Ναύπλιο. Άλλη μία φορά το τηλέφωνο για να κλείσεις το ραντεβού σου για τα πλητά σου. Δεν τα βγάζουμε στη φόρα. Τα καθαρίζουμε και στα φέρνουμε πίσω κατοίκων. Η πολυτέλεια της απόλυτης καθαριότητας με ένα τηλεφώνημα 2752-301-209. Τηλεφώνησε, ακόμη κάθεσαι. Φτάνουμε στις 12.30 με Playmen και Naked.

0: music with more music variety. Coming up next.
1: Star 929.
2: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
1: Ο πρώτος.
3: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
4: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
5: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
4: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
6: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπαρές για να γίνει ακόμη καλύτερος.
4: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-91117.
8: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
9: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός.

0: με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Sunfos. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Sunfos για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
1: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
2: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
4: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
3: Τηλέφωνο 27510-42474.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
5: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
6: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Fashion. Τι φάση. Vault Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Vault Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Vault Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Vault. Vault Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Vault Fashion. Argus 39. Και Vault Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Vault Fashion and Vault Kids. Στο Ναύπλιο.
8: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
9: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
10: This is your favorite show with Chris.

8 λεπτά μετά από τις 12.30, δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, 3η 30 Ιουνίου. Και απόψε βράδυ Τρίτης σου έχω παρτάρα στο Guardian και μάλιστα Under the Strawberry Moon. Απόψε βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου, Old Fashioned Greek στο Guardian. Το Guardian γυρίζει πίσω το χρόνο και παίζει δυνατά τις ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε και θέλουμε να τραγουδήσουμε ξανά και ξανά δυνατά. Old Fashioned Greek, απόψε βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ στα DEX, ο Gabriel Nanopoulos. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-1758-189. Guardian, το απόλυτο σημείο συνάντησης για coffee, snacks, dinner, early and late night drinks απόψε βράδυ Τρίτης. Σου έχει party old fashioned Greek. Εθνικής Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων και στα social guardian.naflio. Πολλούς χαιρετισμούς και στον σεσημασμένο Μανώλη και στον Κωνσταντίνο και στην Ευαγγελία και στην Μιμίκα και στην Σάσα και στην Βασιλική και στον Πέτρο που έχουν στείλει μηνύματα στο Viber. Και τα δικά σας μηνύματα έρχονται εδώ μέχρι τις 2 εάν θέλετε στο 6988 929 929. Σαλταβίτσι!

14 μετά από τις 12.30. Τρίτη σήμερα σας έχω και το ελληνικό box office όπως κάθε τρίτη τέτοια ώρα. Από τον θερινό κινηματογράφο συνενάφλιο 25 Μαρτίου και Κυρινία στην περιοχή του Αϊγιάννη βλέπουμε ταινίες κάτω από τα αστέρια και από το καλοκαίρι και οι 10 πιο εμπορικές κινηματογραφικές ταινίες του προηγούμενου τετραημέρου συγκεκριμένα από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου είναι αυτές εδώ. Στο νούμερο 10 η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου. Στο νούμερο 9 Ρομέρια. Στο νούμερο 8 ο Ξένος. Στο νούμερο 7 ημέρα αποκάλυψης. Στο νούμερο 6 Αμελή. Στο νούμερο 5 Fuse. Στο νούμερο 4 Supergirl. Στο νούμερο 3 72 ώρες προθεσμία. Στο νούμερο 2 η ταινία Αιμονή. Και στο νούμερο 1 η ταινία Toy Story 5. Ταινίες για άλλη μια φορά στις κορυφαίες θέσεις, οι πιο εμπορικές ταινίες και αυτής της εβδομάδας. Και βρίσκονται βεβαίως στην τεράστια οθόνη του θερινού κινηματογράφου και η Αιμονή στις 11 ακριβώς το βράδυ. Θα τη δω απόψε το βράδυ. Έχω ακούσει τα καλύτερα από αυτούς που την είδαν. Αλλά και το Toy Story 5 μετακλωτισμένο στις 9. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο site του κινηματογράφου www.cinepavlanafplio.gr και στα social συνεναφλίο μία λέξη σε Instagram και σε Facebook.

Because you are young. Τι υπέροχη φωνή, η Sissy Cats. Στο sample εδώ από τον Michel Deluz. 12 πριν από τη μία. Καλοκαιράκι, καλοκαίρι, παραλία. Και η πρόταση είναι μία. Είναι το Astro Market. Γιατί πριν φύγεις για τις βουτιές σου, πρέπει να είσαι έτοιμος, ε. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε καλοκαιρινά είδη παραλίας σε περιμένει στο Astro Market. Ομπρέλες και καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρες, ψάθες, φουσκωτά, σωσίβια, παιχνίδια θαλάσσης, μπρατσάκια, αξεσουάρ και δεκάδες καλοκαιρινές προτάσεις για όλη την οικογένεια. Ήλιος, θάλασσα και Astro Market. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Αν θέλετε, σας έχω και δύο καταστήματα στην Τρίπολη. Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Αγορές με ένα κλικ και στο e-shop μας, εκεί θα δείτε όλη την γκάμα των προϊόντων μας και θα αγοράσετε για να φτάσουν κατευθείαν στην πόρτα σας, astromarketstore.gr. Επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζετε καθημερινά μόνο στο Astro Market, που έχει ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι σου. Και όχι μόνο, έχει και όλο το βρεφικό τμήμα τώρα μείον 20% μέχρι το Σάββατο 6 Ιουλίου. Όλα αυτά στο Astro Market, το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους, και μείον 20% σε όλο το βρεφικό τμήμα. Στα διάσημα γενέθλια της ημέρας, όπως λέγαμε στο ξεκίνημα, και η Debbie Harry, frontwoman των Blondie, σήμερα κλείνει τα 81 και είναι υπέροχη. Την είδα πρόσφατα σε μια εμφάνισή της. Καλέ, δεν της φαίνεται. Είναι μια χαρά στα 81 της. Και έρχεται με τους Blondie στο πρώτο throwback στο παραπέντε, στη μία παραπέντε, με το Heart of Glass από το 1979. Τόσο πίσω. Σε λίγο θα έρθει και ο Jonas Blue, Age of Desire. Προς το παρόν έρχονται τα πέντε κορίτσια μας, η Κατσάι και το Gabriella. Keep it here.

0: want more hits.
1: Yeah, baby, yeah!
2: Stay where you are right now.
0: Chris will be right back.
3: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι μία.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεζογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
5: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
7: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
8: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
3: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
9: Ladies and gentlemen,
10: are you ready?
11: We're back in action.
12: Yes, yes, here we go.
13: Yes, we are back. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά από τη μία, Τρίτη στα FM, 30 Ιουνίου. Ο Χρήστος Μακρύς είναι live εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σήμερα με έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 36. Τετάρτη αύριο στην καρδιά της εβδομάδας με έθριο καιρό, αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία στους 34. Εδώ τα μηνύματά σας και σήμερα έρχονται στο Viber μέχρι τις 2, 69 88 929 929.

άνοιξαν το δεύτερο ημίωρο εδώ, το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Bad Angel και η Taylor Swift, Wanna Be Nifula, The Fate of Ophelia. Διαβάζω εδώ για νέες λεπτομέρειες για τον πολύ αναμενόμενο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας και όπως φαίνεται πρόκειται για μια πολυήμερη εκδήλωση με δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις, μεταξύ των οποίων και μια πιο ιδιωτική. Η Daily Mail έχει ήδη μεταδώσει ότι η pop star και ο αστέρας του NFL θα διοργανώσουν μια μεγάλη γαμήλια εκδήλωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι η επόμενη Παρασκευή. Τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από εκείνη την εκδήλωση στις 3 Ιουλίου την Παρασκευή, θα υπάρξει και μια πιο κλειστή γιορτή στην αρένα την προηγούμενη μέρα, την 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα πάντα με τους New York Times. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, περίπου 100 από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς τους αναμένεται να παραστούν στην πρώτη εκδήλωση. Την επόμενη μέρα, η τραγουδίστρια και ο αθλητής θα φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο πάρτι περίπου 1000 ατόμων. Με το μέσο να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να περιλαμβάνει και εμφανίσεις επί σκηνής. Θα τραγουδήσει Taylor. Στις φήμες ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην πιο διάσημη αρένα του κόσμου ενισχύει και το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί άδειες για το κλείσιμο δρόμων γύρω από το χώρο της εκδήλωσης στις 2 Ιουλίου έως το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου. Πηγή είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι το ζευγάρι θα παντρευτεί στο Madison Square Garden καθώς αποφάσισε να κάνει, λέει, ένα υπερθέαμα γάμο. Αυτό της έλειπε, της Taylor. Ο εμβληματικός και τεράστιος χώρος είναι περισσότερο γνωστός για συνευλίες και επαγγελματικούς αθλητικούς αγώνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 22.000 άτομα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσοι θα προσκληθούν για να παρακολουθήσουν το γάμο της Swift και του Kelce εκεί, στο Madison Square Garden. Θα το ξέρουμε λίγο πριν από τα Στέφανα. Στις 2 Ιουλίου όλα αυτά, την επόμενη Πέμπτη. Άντε με το καλό, άντε με το καλό. Καλά Στέφανα, κορίτσια.

Die. 15 μετά από τη μία, ο χρόνος σας ξέρω ότι είναι πολύτιμος και η εμφάνισή σας ανεκτίμητη. Γι' αυτό το στεγνοκαθαριστήριο Ατμόστον Ναύπλιο είναι εδώ για σας. Καθαριότητα, φρεσκάδα και άψογο σιδέρωμα υψηλών προδιαγραφών. Από το καλό σας φόρεμα και το ακριβό πουκάμισο μέχρι τα καθημερινά σας ρούχα, παπλώματα, κουρτίνες, στολές. Πάντα με οικολογικές μεθόδους, κορυφαία τεχνογνωσία και απόλυτη εξειδίκευση για επαγγελματικό αποτέλεσμα. Atmos Laundry και με την exclusive υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων. Με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2752-301-209 παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε τα ρούχα σας στην πόρτα σας με την premium τελειότητα και την luxury φροντίδα του Atmos Laundry. Στεγνοκαθαριστήριο Atmos στο Ναύπλιο Ασκληπιού 1. Η συνολική φροντίδα της καρνταρόπας σας. Τηλεφωνώ τώρα για να κάνετε το δικό σας ραντεβού 2752-301-209 ή από κοντά στην Ασκληπιού 1. Next Summer!

καλοκαίρι. Το λέει και το όνομα του συγκροτήματος. Summer Love, Remember. Να να να να να. Ε, ναι, κάνεις να να να που είναι καλοκαίρι και θυμάσαι τα περσινά καλοκαίρια, αλλά και κάνεις σχέδια για τα επόμενα. Αν θέλεις να κάνεις check-in στην απόδραση και check-out στην κούραση, σου έχω το Yannis Place στο Τολό. Το Yannis Place βρίσκεται σε έναν από τους πιο όμορφους και ήσυχους προορισμούς με πολυτελείς σουίτες για μια αξέχαστη εμπειρία χαλάρωσης μόνο για σένα. Μαζί με τη διαμονή σου εκεί, κάνε μια βουτιά στην πισίνα, ιδανικός χώρος για στιγμές ανάτασης και ευεξίας. Και βέβαια ηλιοθεραπεία στην ξαπλώστρα με ποτά και snacks. Απόλαυσε το πρωινό σου in bed με μια βόλτα στους κοινόχρηστους χώρους και ετοίμασε απίθανες λιχουδιές στον υπαίθριο χώρο του μπαρμπεκιού για σένα και τους φίλους σου. Το δικό σου καταφύγιο για ξέγνιαστες διακοπές. Το Yannis Place στο Τολό, μόλις 10 λεπτά από τον Ναύπλιο. Γι' αυτό κάνε την κράτησή σου τώρα. Στο 697-33-96-436 ή μπες στο yannisplace.com για να τα δεις όλα. Φιλοξενία άνεση και vibe διακοπών όπως σου αξίζει. Κλείνεις στο Yannis Place και εμείς σε καλωσορίζουμε στο όνειρο για ονειρικές καλοκαιρινές διακοπές.

Παγκαράγκα. Το νικητήριο κομμάτι από την Eurovision του 2026. Από την Βουλγαρία, η Ντάρα Κουκλάρα. Και Toy Story 5, η ταινία που έρχεται μεταγλωτισμένη στον θερινό κινηματογράφο συνενάφιλο καθημερινά στις 9. Βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 1 του ελληνικού box office, που σημαίνει τα εισιτήρια κάνουν τρελές πωλήσεις. Είναι ακριβώς Toy Story 5 μεταγλωτισμένο στον κινηματογράφο μας, αλλά και η ταινία Αιμονή στο νούμερο 2 και αυτή, πολύ κοντά από την κορυφή, στις 11 το βράδυ. Απόψε θα είμαι και εγώ εκεί για να δω Αιμονή. Με έχουν τρελάνει φίλοι και γνωστοί ότι είναι ταινιάρα. Αν θέλετε να είστε μαζί μου, έχω ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία αυτή, για την Αιμονή, απόψε βράδυ Τρίτης ή και εντάξει, αύριο Τετάρτη, αν δεν προλάβατε σήμερα Τρίτη, να τη δείτε εντελώς δωρεάν στο Viber 6988-929-929, συνέ ονοματεπώνυμο και απαντός στον νικητή με Viber μήνυμα στον κινητό του, για να παραλάβει από το Ταμείο του Κινηματογράφου διπλό εισιτήριο και να δει την Αιμονή εντελώς δωρεάν με φίλο του φίλη του. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, οι τελευταίες ημέρες προβολής της ταινίας. www.cinepavlanafplio.gr, το site του κινηματογράφου για περισσότερες λεπτομέρειες. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο παρέα με το European Airplay Chart. Όπως κάθε Τρίτη στα πλαίσια του Star on the Tops, θα ακούσουμε παρέα την νούμερο 1 επιτυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι το ρολόι όμως να δείξει 1:30, έρχεται και η Ζέινα. Habibi Zananto. Να. Τζανάν το.

0: music with more music variety. Coming up next.
1: Instagram, Facebook, είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Μετατρέψτε τον κήπο, τη βεράντα ή τον μπαλκόνι σας σε παράδεισο άνεσης και στυλ. Το Home Design ξέρει τον τρόπο. Έπιπλα κορυφαίες αισθητικής, καναπέδες για να αράξεις, κρεβάτια για να ονειρευτείς, τραπεζαρίες για να καλείς τους φίλους σου κάθε μέρα.
3: Home Design. Έπιπλα, στρώματα, διακοσμητικά, λευκά είδη, φωτιστικά, αμέτρητα είδη σπιτιού, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
2: Home Design. Φέρνει αέρα ανανέωσης.

0: Μιξ γκριλ στο τολό. Γιατί είναι στη μια, κρύβεται στο Μιξ γκριλ. Ναυπλίου 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275240-1300.
1: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.

0: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
2: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
1: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27 52 110 8.38. Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
4: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
3: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
4: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
3: Περισσότερα στο steambots.gr.
5: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας? Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα. Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, πλύσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
6: Και, έμαθες κάτι?
7: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
6: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
7: Ποιος?
6: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
8: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

πολύ πολύ αγαπημένο μου. 10 λεπτά μετά από τη μία και μισή άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής The Second Voice, Let Me Be. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το μπαλκόνι, ο κήπος, η βεράντα τώρα γίνονται ο αγαπημένος σου χώρος. Φτιάξ' τον όπως τον φαντάζεσαι και απόλαυσε κάθε στιγμή έξω. Στο Astro Market που θα βρεις έπιπλα εξωτερικού χώρου, πέργολες, διακόσμηση, φωτισμό και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεσαι για μπαλκόνι, βεράντα ή κήπο για να αλλάξεις το σπίτι σου μια και έξω. Βρες τις πιο πρωτότυπες ιδέες για να δημιουργήσεις τον δικό σου χώρο χαλάρωσης στο Astro Market. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ιρών Πολυτεχνείου 22. Astro Market, επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζεται καθημερινά. Με ένα κλικ έρχονται τα πάντα και στο σπίτι σου. Online αγορές στο astromarketstore.gr και θα δεις όλη την γκάμα των προϊόντων μας. Και βέβαια μην ξεχνάς ότι τρέχει η μεγάλη έκπτωση μείον 20% σε όλο το βρεφικό τμήμα τώρα μέχρι και το Σάββατο 6 Ιουλίου. Όλα αυτά στο Astro Market, το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους, έχει και μείον 20% σε όλο το βρεφικό τμήμα. Βεβαίως, μια επίσκεψη από εκεί για να τα δεις όλα και να τα αρπάξεις όλα όσο είναι διαθέσιμα. Teddy Swims από τα καινούργια μας. Mr. Know It All.

Blessings. Το Guardian είναι πάντα εδώ, καθημερινά μαζί μας από τις 5 το απόγευμα. Στην Εθνική Αντιστάσεως 1, στην πλατεία Φιλελλήνων, εκεί που συναντάς τους φίλους σου και γίνεσαι εσύ η ψυχή της παρέας, γιατί ξέρεις ότι το Guardian είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για coffee, snacks, dinner, early and late night drinks, ό,τι και αν επιλέξεις. Το Guardian είναι ο φύλακας οδηγός της δικής σου διασκέδασης και απόψε βράδυ Τρίτης η διασκέδαση πραγματικά χτυπάει κόκκινο, γιατί απόψε έχουμε old fashion Greek party στο Guardian. Το Guardian γυρίζει το χρόνο πίσω και παίζει δυνατά τις ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε και θέλουμε να τραγουδήσουμε ξανά και ξανά δυνατά. Old Fashioned Greek. Απόψε βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου Under the Strawberry Moon, γιατί έχουμε και πανσέλινο, της φράουλας στο φεγγάρι. Θα το δεις εκεί από το Guardian ακούγοντας Old Fashioned Greek. Στα Dex ο Γκάμπριελ Νανόπουλος και περισσότερες πληροφορίες και reservation στο 697 17 58 189. Παρτάρα που απόψε Τρίτη, που δεν έχεις και τίποτα να κάνεις, δεν χάνεται. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να μεταδώσουμε την νούμερο 1 επιτυχία στο European Airplay Chart για αυτή την εβδομάδα, όπως βεβαίως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα στα πλαίσια του Star on the Tops. This week's European Airplay Chart. Number 1.

Alex Warren από την κορυφή και αυτή την εβδομάδα του European Airplay Chart. Fever Dream. 9 λεπτά πριν από τις 2. Έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. That's it, guys. Αυτό ήταν. Από τις 12 βρέθηκε εδώ ο Χρήστος Μακρύς, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εσείς για ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε το υπόλοιπο της Τρίτης, να το περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Αύριο Τετάρτη, πρωτομία. Wow. Ακριβώς στις 12 επιστρέφω εδώ και σας στέλνω μαζί μου. Σας αφήνω με Hendrix Golden και το throwback στο παραπέντε στις 2 παραπέντε με The Soup Dragons. I am free. Thanks για τα πολλά σας μηνύματα για σήμερα. Thank you guys. Καλό μεσημέρι. Όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: 29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ!
1: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
3: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο. Σας.
9: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
10: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Με άριστα προϊόντα σε
10: θερμομονωτικά,
9: ηχομονωτικά,
10: στεγανοτικά,
9: γυψοσανίδες,
10: σκεπές,
9: υδρορροές,
10: ασφαλτόπανα,
9: ηχομονωτικά,
10: κόλλες,
9: χρώματα,
10: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
9: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
10: Ντουροστίκ,
9: Ιζωμάτ,
10: Μαπέι,
9: Συντέκνο,
10: Πένετρον,
9: Μαρμολάιν
10: και κορυφαία χρώματα Vitex.
9: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
11: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
12: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
11: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
13: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιν

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Έχω φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύπτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
4: Η αξία του, πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες, μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο Τζαρίμας. Ασήμι, χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
9: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
10: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
11: Όνομα.
12: Μπάμπης.
11: Επώνυμο.
12: Για σένα Μπάμπη Σκετό.
11: Επάγγελμα.
12: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
13: Είμαι glass driver.
14: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
13: Είμαι Glass Drive.
11: Ασφάλεια.
12: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα γα...

0: επίσημο συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751 029105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
1: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
2: Καφεδάκι.
1: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
2: Μισό ουζάκι.
1: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
2: Νωρίς θα φύγουμε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751 047 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
3: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
4: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
3: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
5: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
6: Τηλέφωνο 27510-42474.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
5: μοναδική.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλου του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
4: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
5: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
6: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
7: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
8: Fashion. Τι φάση. Volt Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Volt Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Volt Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Volt. Volt Fashion. Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion. Argus 39. Και Volt Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49.
9: Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο.
10: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
11: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
12: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
13: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
12: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
14: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
15: Θα κάνουμε μια στάση.
16: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα, με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, 11η, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
17: Ο σύνδεσμος εγκαταστατών ηλεκτρολόγων ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.

0: Γιατί εδώ όλα είναι στα κάρβουνα. Mix Grill στο τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
1: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
2: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
3: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάρκου. Γιώργος Δενέζης. Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
4: Star 929.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ!
0: Γιατί σουτ! Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
2: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
1: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
2: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
1: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
1: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
3: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751 022 913.
4: Η ελίτ της καθαριότητας.
5: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
6: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα

0: για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751024166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
1: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
1: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
3: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
4: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλη Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
5: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Βουτιά
0: στις επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Fresh and Healthy στο Star 9.29.
3: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
4: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
5: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
8: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
9: Blueberry Coffee, for coffee lovers.
10: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
9: Blueberry Coffee, καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
11: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία.
12: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
11: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας
12: έχουν πάντα γεύση.
13: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιδερίου.
14: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάντα.

0: μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
4: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
3: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
4: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνης 9. Ναύπλιο.
3: Περισσότερα στο steambots.gr.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
7: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
7: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
8: Το όνομά μου.

0: Γιατί εδώ όλα είναι στα κάρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίου 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275240-1300. Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
1: Πατέτε το. Με φωνάζουνε Τζίνι.
0: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
2: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα Λίπια. Τσόκρη 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
3: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος.

0: Ουρανός Ασκληπιού 16, ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας. Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Εβελίνα Κατσιάρκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377.
0: Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Instagram, Facebook, είμαστε παντού. Star 929, κάνε ad. Τον πρώτο.
0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή.
3: Κολυγλιάτης.
0: Καλέ,
3: γιατί σουτ?
0: Στο Κολυγλιάτης Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά? Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
0: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιάτης Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
2: Η ώρα είναι 5.
5: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich. Για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
7: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
6: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
8: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
9: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Με άριστα προϊόντα σε
9: θερμομονωτικά,
8: ηχομονωτικά,
9: στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
9: σκεπές,
8: υδρορροές,
9: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
9: κόλλες,
8: χρώματα,
9: εργαλεία, εξαρτήματα
8: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
9: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
8: Ντουροστίκ,
9: Ιζομάτ,
8: Μαπέι,
9: Συντέκνο,
8: Πένετρον,
9: Μαρμολάιν
8: και κορυφαία χρώματα Vitex.
9: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
10: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος.
11: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
12: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
13: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
12: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
13: Και τι άλλο?
12: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
14: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
15: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
16: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
15: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
16: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
17: Και, έμαθες κάτι?
18: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
17: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
18: Ποιος?
17: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
19: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
20: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
21: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά.
22: Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752-025-333 και 6972-33-9461.
23: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Philips Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 2751-026-017.
24: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπι

0: Μάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Είσαι στον πρώτο Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki. Από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Εκ του χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Μετατρέψτε τον κήπο, τη βεράντα ή τον μπαλκόνι σας σε παράδεισο άνεσης και στυλ. Το Home Design ξέρει τον τρόπο. Επίπλα κορυφαίες αισθητικής, καναπέδες για να αράξεις, κρεβάτια για να ονειρευτείς, τραπεζαρίες για να καλείς τους φίλους σου κάθε μέρα.
6: Home Design. Επίπλα, στρώματα, διακοσμητικά, λευκά είδη, φωτιστικά, αμέτρητα είδη σπιτιού, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Στη Δαλαμανά, με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
5: Home Design φέρνει αέρα ανανέωσης.
6: Με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
5: Home Design φέρνει αέρα.

0: χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
1: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
2: Καφεδάκι.
1: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
2: Μισό ουζάκι.
1: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
2: Νωρίς θα φύγουμε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά, όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
3: Μπήκαμε λάθος. Να, θα μας μαλώσουνε.
4: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
5: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22 108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
6: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
7: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
8: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 27 427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
9: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
10: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
11: Ίκτεο Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο Ίκτεο Ταραντήλης η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. Ίκτεο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751 10111.
12: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 91 117.
13: Fashion, fashion, τι φάση. Bold Fashion και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion, ό,τι και αν διαλέξεις είναι φάση. Bold, Bold Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next.

0: 49 και Volt Kids, βρεφικό και παιδικό ρούχο, Άργο 49. Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο.
1: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
2: Όχι απλά καφές, Κάλντι καφές.
3: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
2: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
4: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
3: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
2: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
5: Κάλντι.
6: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
7: Θα κάνουμε μια στάση.
8: Κάλντι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλντι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520997666. Follow us on Instagram.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
10: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
3: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
4: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
3: Σχέλο, Resto Cafe Bar.
4: Rooftop culture starts here.
3: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
5: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751024166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
6: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-0-22-299.
7: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας
6: έχουν πάντα γεύση.
8: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
9: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751 022 913.
10: Η ελίτ της καθαριότητας.
11: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
12: Να, εκεί είναι πάλι.
13: Πού?
12: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
13: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
12: Λες.
13: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
14: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
15: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
16: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
17: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
18: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
17: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1, 27511, 00500. Ναύπλιο. Πολυζωίδου 3, 2752, 110. 18:38.
19: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγούδι.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944 512875 και 6948 506 180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανηγύρι Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ!
0: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτο καθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες.

0: απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη. Μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
2: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
4: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
3: Τηλέφωνο 27510-42474.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
5: Όνομα.
6: Μπάμπης.
5: Επώνυμο.
6: Για σένα Μπάμπη Σκετό.
5: Επάγγελμα.
6: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
7: Είμαι glass driver.
8: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
7: Είμαι Glass Driver.
5: Ασφάλεια.
6: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
9: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
10: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
11: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
10: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
11: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
10: Περισσότερα στο steambots.gr.
12: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
13: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
14: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
15: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
16: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.

0: 2310-5240-1300.
1: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
2: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
3: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
2: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
4: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος, ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
5: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
6: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
5: Ευελίνα Κατσιάρκου. Γιώργος Δενέζης. Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
4: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
2: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
3: Η αξία του, πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες, μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο Τζαρίμας. Ασήμι, χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Ο πρώτος. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρεδικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
0: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benedetti. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520 92 372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού.
7: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου. Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
8: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
9: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
8: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
9: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
8: Και τι άλλο?
9: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές, για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
10: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
11: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
12: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και αναγέννηση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
11: Με άριστα προϊόντα σε
12: θερμομονωτικά,
11: ηχομονωτικά,
12: στεγανοτικά,
11: γυψοσανίδες,
12: σκεπές,
11: υδρορροές,
12: ασφαλτόπανα,
11: ηχομονωτικά,
12: κόλλες,
11: χρώματα,
12: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
11: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
12: Ντουροστίκ,
11: Ιζωμάτ,
12: Μαπέι,
11: Συντέκνο,
12: Πένετρον,
11: Μαρμολάιν
12: και κορυφαία χρώματα Vitex.
11: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
12: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
13: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου. Καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
14: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
15: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
14: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
15: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
16: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
17: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
18: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλη

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Σα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ.
1: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
0: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
1: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
2: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
1: Επικοινωνήστε στο 699-39-5179.
3: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
4: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
3: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση.
7: Bold Fashion.
6: Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold.
7: Bold Fashion.
6: Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion, Argus 39 και Volt Kids, βρεφικό και παιδικό ρούχο, Argus 49.
8: Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο.
9: Και, έμαθες κάτι?
10: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
9: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
10: Ποιος?
9: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
2: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
11: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
12: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
13: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
14: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζίνι!
13: Το τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
15: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, το Τζίνι.
7: υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27 51 0 61.

0: 2-31-9-61 και 6-9-55-60-66-55.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ!
0: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτο καθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας. Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλοι του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Η ώρα...

0: Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
2: Όχι απλά καφές, Κάλτι καφές.
3: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
2: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
4: Τη μιλόπιτα φούρνου. Επική.
3: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
2: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
1: Κάλτι. Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
5: Θα κάνουμε μια στάση.
0: Κάλτι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι, 11η, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
6: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee and More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee and More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee and More. Mocha Coffee and More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
1: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Micro Splitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-022-913.
0: Η Elite της καθαριότητας.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
8: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
9: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδειούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
10: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
11: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
12: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
13: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης, στο Κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
14: Star 929.

0: 9.29.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: κάνει ad. Τον πρώτο.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα. Οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150. Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
1: Επίλυσης.
2: Υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
1: Επίλυσης. Κοντός.

0: Ιανουαρίου νέας Q1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
1: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
2: Καφεδάκι.
1: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
2: Μισό ουζάκι.
1: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
2: Νωρίς θα φύγουμε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίρι.
3: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
4: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
3: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
5: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
6: Τηλέφωνο 27 510 42 474.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
5: μοναδική.
0: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα και εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27 52 0 22 299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 22 22 3. Sombre Cosmetics.
8: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
9: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
8: Queens. Taste the Burger Culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27 52 110 8:38.
10: Το όνομά μου.

0: κάρβουνα.
1: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
2: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
3: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
2: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
4: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
5: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλη

0: Μάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10:30 το

0: τηλέφωνο κρατήσεων 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
3: Fresh and Healthy στο Star 929.
4: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες, αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Να, να, εκεί είναι πάλι.
7: Πού?
6: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
8: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
6: Λες.
8: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
9: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
11: Μπήκαμε λάθος. Να θα μας μαλώσουνε.
12: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
13: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22 108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
14: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
15: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδού.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

Star 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929. Δυνάμωσε το.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιδερίου.
4: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Καλιά το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις.

0: Ευελίνα Κατσιάρκου,
1: Γιώργος Δενέζης,
0: Κωνσταντίνος Βελισάρης, στο Κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
2: Star 929.

0: Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: καλοκαίρι με επιτυχίες.
1: Star 929. Δυνάμωσε το.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
3: Παντού, παντού, παντού, παντού.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
5: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
4: Σχέλο. Ρέστο καφέ μπαρ.
5: Rooftop culture starts here.
4: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
6: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
7: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιση.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
4: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
3: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
6: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
4: Τηλέφωνο 27510-42474.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
7: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
3: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
2: Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944 512875 και 6948 506 180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανηγύρι Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιση.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έχει...

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: για τις επιτυχίες.
1: Για το καλοκαίρι.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: Ίσως να σε κάτι αληθινό, ίσως να σε τ' άλλο μου μισώ. Και χωρίς εσένα εγώ δεν ζω.
1: Παίζουν στον πρώτο Star 929. Star
2: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.